0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπει καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Life 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. Disco.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες. Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

Life 106,3.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλος στη Soul και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ray Charles, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930 σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943 σαν σήμερα και κάψε καρδιές την εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949 σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Μπρους Σπρίγκστιν. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπεσε ο γεννημένος το 1955 σαν σήμερα Ιταλός ποδοσφαιριστής Πάολο Ρόσι.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Life 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Έχεις κουτάλα για μακαρόνια και ίσως να έχεις προσέξει ότι έχει μια τρύπα στο κέντρο της. Ξέρεις γιατί? Η τρύπα αυτή είναι σχεδιασμένη για να υπολογίζεις την ποσότητα μακαρονιών που θα βγάλεις για τη μερίδα ενός ατόμου. Φυσικά εσύ βγάζεις πολύ περισσότερα. Ποιος θέλει να φάει μόνο μια τρύπα μακαρόνια?
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

0: ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα πορολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα, αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις,

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

τραχύλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χείλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Life 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψες τα Μετρό Cash & Carry, ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Ξεκινάμε τεταρτούλα πανέμορφη 23 Σεπτέμβρη. Θα είμαστε μαζί για ένα γεμάτο δίωρο. Θα έχουμε πολύ ωραία τραγούδια φυσικά, όπως κάθε μέρα. Αυτά που ζητάτε εσείς, αυτά που ακούμε περισσότερο και αυτά που γουστάρουμε παρέα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πριν πολλά πολλά χρόνια. Το ξαναείπε ο Πέτρος, του Φίβου, και το ξανααπογείωσε. Κάπως έτσι ξεκινάει το σημερινό Number One Radio Show. Φύγαμε.

0: Αυτό ήταν και ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και χθες λοιπόν ο Γιώργος Σαμπάνης έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη, πολύ αποκαλυπτική, από καρδιάς θα έλεγα, στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι στη Σύση Χριστίδου, στον Νίκο Συρίγο συγκεκριμένα ήταν η συνέντευξη. Και ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε πραγματικά για πολλά, αλλά μίλησε και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, για τη συνεργασία που είχαν, για τα τραγούδια που του έγραψε. Και ήταν από αυτά, ρε παιδί μου, που λες ότι είναι πράγματα και άγνωστες ιστορίες που θέλω να τις μαθαίνω, που δεν είναι κατηνίστικα, που δεν είναι όλα αυτά που κάνουν τα περισσότερα κανάλια και οι περισσότερες εκπομπές, με τις ώρες τις ατελείωτες, με το να προσπαθούν, δεν ξέρω, να κάνουν τι. Ο Γιώργος είπε πολύ ωραία πράγματα, μίλησε και για τον Γιάννη Πάριο, για όλο αυτό που είχε συμβεί πριν από μερικές εβδομάδες. Ποιος δεν μπορεί να τραγουδήσει, λέει ο Γιάννης Πάριος, μπορεί να τραγουδήσει ό,τι θέλει, οπότε είναι συγκεντρωμένος να τραγουδήσει και έχει το δικαίωμα να κάνει το κέφι του. Επίσης, λέει, όποιος πηγαίνει, πολύ σωστό, όποιος πηγαίνει σε συναυλίες, δεν πηγαίνει υποχρεωτικά. Δεν ανάγκασε κανέναν ο Γιάννης Πάριος να πληρώσει εισιτήριο για να τον ακούσει. Τυχαίνει να είναι ο καλύτερος τραγουδιστής της χώρας, θεωρώ, μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, είπε ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, μια πολύ ωραία συνέντευξη. Αν θέλετε, μπορείτε να την ψάξετε, να τη βρείτε. Και αποκάλυψε μάλιστα ο Γιώργος Σαμπάνης ότι έχει γράψει τραγούδια για τον Γιώργο Μαζωνάκη που τα είχε διαλέξει ο ίδιος και τα οποία, όπως είπε ο Γιώργος Σαμπάνης, δεν πρόκειται να τα δώσει και να τα δειγματίσει πουθενά, πουθενά αλλού. Και μπράβο του.
1: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Εδώ είμαστε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, μέσα σε όλα ξεκίνησε, παιδιά, και το GNTM. Δεν ξέρω αν το είδατε, ειλικρινά. Έκατσα και είδα λίγο χτες. Μ' αρέσουν μόνο αυτά τα, μόνο οι οντισιόν. Μετά, όταν μπαίνουν στο σπίτι και τα λοιπά, βαριέμαι πάρα πολύ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τους άλλους, το modeling και η μόδα. Άσχετα αν θα μπορούσα βέβαια να το κάνω. Γελάω. Λοιπόν, είδα μια κοπέλα, λοιπόν, 22χρονη από το Ηράκλειο Κρήτης, η οποία είναι, λέει, μη είχε πάρει φέτος τίτλο στα Γκαλιστεία, κάνουμε ακόμα Γκαλιστεία, μπράβο. Εντυπωσίασε την Κρητική Επιτροπή και πήρε 5 η Μαρία Αποστολάκη. Μπράβο στη Μαρία, λοιπόν. Είχε λάβει μέρος, λέει, και στα Μις Κρήτη το 2024, τότε είχε βγει αναπληρωματική. Καταλαβαίνω σίγουρα αυτό το κορίτσι ότι της αρέσει να διαγωνίζεται, να πηγαίνει σε διαγωνισμούς ομορφιάς. Και θα εκπροσωπήσει και τη χώρα μας στο Miss International στο Τόκιο. Μπράβο, ρε, στη Μαρία Αποστολάκη, κράτα ψηλά τη σημαία. Μπράβο, λοιπόν, τα πήγε υπέροχα. Εντάξει, ωραίο κορίτσι από το Ηράκλειο Κρήτης, φιλιά στο Ηράκλειο Κρήτης και σε όλη την Κρήτη. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Εσείς το βλέπετε καθόλου αυτό ή μόνος μου τα λέω?

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Λαέ των Γιαννιτσών. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας. Με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. MyPointMagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820-81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Number One Radio Show.

Επιστρέψαμε αγαπούλες, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, απολαύσαμε Πέτρο Ιακωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο. Πέτρος Ιακωβίδης είδε ανεβάζει και φωτογραφίες μπροστά από τον καθρέφτη, χωρίς μπλούζα, χωρίς πουκάμισο, να μας δείξει ότι το καλοκαίρι δεν κατσέ, δεν τεμπέλιασε, γυμνάστηκε, ότι προσέχει τη διατροφή του κτλ. Κτλ. Μια χαρά, εντάξει, κάποιος θα πει, ρε ψωνάρα τι ανεβάζεις, αλλά εντάξει, όχι. Ήταν μια ωραία φωτογραφία, καλλιτεχνική, μια χαρά. Γιατί όχι, ρε παιδιά, μη ζηλεύετε. Επειδή δεν έχουμε όλοι τέτοιο κορμί, δηλαδή δεν πρέπει αυτοί που το έχουν να το ανεβάζουν. Εμένα καθόλου δεν με ενοχλεί. Μια χαρά. Ας ανεβάσει ο καθένας και να δείξει ό,τι θέλει. Άλλωστε, ο Πέτρος συγκεκριμένα βγάζει και ωραία τραγούδια, κάνει και τη δουλειά του. Οπότε μη σας ενοχλεί, γιατί είδα και από κάτω κάτι σχόλια περίεργα. Λοιπόν, να είσαι καλά, ρε Πετράν. Και τα λέμε σύντομα. Αμέσως μετά, λοιπόν, θα βάλω 2-3 υπέροχα τραγούδια. Και έχουμε να δούμε τώρα οι αποθέσεις της βλακείας. Διαβάζω εδώ. Η πρώτη AI ηθοποιός στον κόσμο έδωσε και ζωντανές συνεντεύξεις, μάλιστα. Ζωντανές συνεντεύξεις. Η AI ηθοποιός.

Απολαύσαμε και την Ιβιαδά μου την ξελογιάστρα, λίγο νωρίτερα Ζωζεφίν λέει. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν από 1,5 χρόνο. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Λοιπόν, έρχεται και η ανοιχτή ακρόαση του Πανουκιά μου, καινούριο τραγούδι, πολύ ωραίο, αποκλειστικό, εξαιρετικό, πανέμορφο. Και η Ανδρομάχη με το σούσουρό τη. Λοιπόν, σας είπα, θα σας πω για μια AI ηθοποιό, την πρώτη στον κόσμο, που έδωσε ζωντανές συνεντεύξεις και πέφτει το μάτι μου σε ένα τίτλο, ειλικρινά τώρα θέλετε να με δαιμονίσετε, κερατάδες. Μαυρίκιος Μαυρικίου, έγραψαν ότι έκανα εγχείρηση αλλαγής φύλου. Τελεία, δεν έχω παιδιά να σχολιάσω κάτι άλλο εδώ. Θα έρθουν τα τραγούδια και θα τα σχολιάσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Αμήν.

0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr. We'll be right back.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και κάπως έτσι μπήκαμε. Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζεις, είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Ήρθε μετά και η βότκα με λεμόνι, γρανίτα από λεμόνι, βότκα πορτοκάλι. Γενικά πουλάει η βότκα και το λεμόνι και οι γρανίτες και όλα αυτά. Οπότε πάμε να δούμε το θέμα που σας έταξα, λοιπόν. Το γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ημέρες οι ζωντανές τηλεοπτικές συνεντεύξεις της Tilly Norwood, της πρώτης 100% AI generated ηθοποιού στον κόσμο. Διαβάζω αυτολεξία από το iEfημερίδα και το ηθοποιού σε εισαγωγικά. Η Tilly βρίσκεται σε περιοδία για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας της, λέει, Misaligned, που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εμφανίστηκε σε παράθυρα διάσημων εκπομπών στην Αμερικανική και στη Βρετανική τηλεόραση, συνομιλώντας ζωντανά με δημοσιογράφους και παρουσιαστές, οι οποίοι τη στρίμωξαν, λέει, με τις ερωτήσεις. Έδωσε το CNN, παιδιά, πριν από 10 μέρες. Έδειξε ικανότητα να αναγνωρίζει αντικείμενα στην οθόνη, να αλληλεπιδρά με τους δημοσιογράφους. Απέτυχε να αναγνωρίσει αμέσως την ίδια της τη δημιουργό. Μπράβο, καλά πήγε αυτό. Δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί σε αυθόρμητα αιτήματα των δημοσιογράφων για να τους παίξει κάποιον άλλο ρόλο εκτός από το δικό της. Άρα δεν ήταν εκπαιδευμένη. Και τη ζητήθηκε να αυτοσχεδιάσει μια σκηνή. Επίσης κόλλησε. Οπότε εντάξει, παιδιά, τώρα τι να λέμε, τι συζητάμε τώρα. Τεχνολογία ακόμα είναι πολύ πίσω. Θα μου πεις και όταν φτάσει στο σημείο να μπορεί μια AI ηθοποιός να αυτοσχεδιάσει, θα είμαστε καλά? Όχι. Πάλι θα φαίνεται ψεύτικο.

Καρδιά μου λιώνω για σένα, μόνο ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε γράψει και ερμηνεύσει ο Στέφανος Κορκολής. Νομίζω σε στίχους Εύης Δρούτσα, αν δεν κάνω λάθος. Και το...

Μιλάει με πελάτες, οι οποίοι κάποιοι την αναγνωρίζουν, οι περισσότεροι όχι. Στο πλευρό της είχε και το δίδυμο αδερφό της, τον Νόξ, που επίσης, αν δεν μου λέγατε ποιος είναι, δεν θα τον καταλάβαινα. Εμφανίστηκαν με πολύχρωμα μαλλιά, λέει, και ένα τζιμ παντελόνι με κεντυμένα λουλούδια. Εξαιρετικά. Μπράβο, η οικογένεια είναι σημαντικό να είναι κοντά. Τώρα, γιατί όλα αυτά τα παιδιά θα μας εξηγήσουν, ελπίζω, κάποια στιγμή μόνα τους, αποκήρυξαν τόσο έντονα τον πατέρα τους, τον Brad Pitt, είναι κάτι που πρέπει να το μάθουμε, χωρίς απαραίτητα όλη την υφή του κουτσομπολιού, απλά να μιλήσουν και τα ίδια, να δούμε τι είναι αυτό που τους όθησε η τόση κακή συμπεριφορά του ιδίου ή κάτι άλλο.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Για τον νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά, τηλέφωνο 23820-81300.
7: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Ελένη Φουρέιρα. Στα Βέντο, Αναστασία έρχεται γρήγορα και Δέσσερα Βανδί και ο Νίκος Βέρτης και πολλά ακόμα τραγούδια. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Αν οι προετοιμασίες για το γάμο ήταν αγώνας τένις, θα ήμασταν ακόμα στο πρώτο σετ. Η Μαρία Σάκαρη, την οποία έχουν ερωτήσει 100 φορές για το γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το γιο του Πρωθυπουργού, μίλησε λοιπόν με χαλάρη διάθεση στο αεροδρόμιο, την πέτυχε ο Γρηγόρης Μπάκας από το πρωινό. Διακοπές έκανα μία εβδομάδα το καλοκαίρι, είχα πολλούς αγώνες, λες και δεν το είδαμε, συνέχεια έπαιζε η Μαρία και πήγε πολύ καλά φέτος. Τώρα πάμε στην Ασία και έχουμε φουλ αγώνες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Είναι όλα έτοιμα για τους αγώνες, για τα υπόλοιπα όχι. Δεν είναι στον αέρα όλα, προχωράμε σιγά σιγά, λέει η Μαρία Σάκαρη. Έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά αν ήταν αγώνας τένις, οι προετοιμασίες θα ήταν ακόμα στο πρώτο σετ. Εντάξει, ας αφήσουμε τα παιδιά με την ησυχία τους, σιγά σιγά χαλαρά να το ετοιμάσουν, να το κάνουν, να το ζήσουν, να το χαρούν. Τι έχει να ακούσει η Παναγία μου σε αυτό το γάμο, αυτή η κοπέλα. Τη λυπάμαι, τη χαίρομαι κιόλας βέβαια που τα πάει τόσο καλά σε όλα. Οπότε ας κρατάμε αυτά, τα καλά, τα θετικά.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Live 106,3. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Λαέ των Γιαννιτσών. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

0: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά.
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά. Χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλος στη Soul και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ray Charles, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930 σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943 σαν σήμερα και κάψε καρδιές στην εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949 σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Bruce Springsteen. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπαιζε ο γεννημένος το 1955 σαν σήμερα Ιταλός ποδοσφαιριστής Paolo Rossi.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
5: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα αντίληκος κοσμόλης ξεκίνησε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παναγιώτης Σίμος σας καλωσόρισε.
0: Η Λένη Ουίλιαμς στο απέναντι μικρόφωνο και είμαστε εδώ φυσικά με ένα Μασούτη. Γιατί
1: πάντα
0: με το Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έγινε και χαμός στο Family Festival. Δεν ξέρω αν τα είδατε. Έγινε το σώσε. Περάστε όσοι ήσασταν εκεί. Είμαι σίγουρος ότι περάσετε καταπληκτικά. Λοιπόν, στο Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένα όπλο οικονομίας είναι η μάσκα, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίθανη περίπτωση που δεν την έχεις. Δηλαδή, για κάθε σοβαρά μιβέσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος του λογαριασμού σου. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Συνεχίζουμε με ολοκαίνουργιο Πάνω Κιάμο. Ανοιχτή ακρόαση.

0: αυτή είναι η Αναστασία, τα σπάει.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς.
0: Έχει Australian Tour η Αναστασία από ό,τι είδα. Έχει κάτι meet and greet, κάτι τέτοια βλέπω στο
1: και
0: Instagram.
1: Μαγαζί σύντομα.
0: Και μαγαζί σύντομα.
1: Μαγαζί για τα Χριστούγεννα σύντομα.
0: Έχω ακούσει τα πλάνα, αλλά δεν ξέρω αν ισχύουν.
1: Α, και εγώ έχω ακούσει, κάτσε καλέ. Μισό λεπτό, και εγώ άκουσα να πω ότι έχω ακούσει εγώ.
0: Τι είσαι ακούσει.
1: Μου επιτρέπει.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει η Αναστασία με κουρκούλι.
0: Και εγώ το έχω ακούσει.
1: Θεσσαλονίκη, Μόνα Λίζα.
0: Πώς
1: φάνηκε.
0: Το έχω ακούσει, αλλά δεν έχει κλείσει.
1: Δεν έχει κλείσει. Εγώ ξέρω ότι είναι κλεισμένο και μάλιστα το έχουν κλείσει και το υπόλοιπο σχήμα τύπου.
0: Εγώ που ήμουν πάνω στη Θεσσαλονίκη θέλω να σου πω ότι μου είπαν ότι δεν το έχουν κλείσει. Ότι είναι σε συζητήσεις και υποχωρημένες συζητήσεις, αλλά όχι ότι το έχουν κλείσει.
1: Okay. Να μου πεις, γιατί έχω μια φίλη μου που έχει κλείσει γι' αυτό, να της πω.
0: Η φίλη μου μπορεί να έχει κλείσει.
1: Έχετε νου, γιατί μπορεί να κλείσει με το Μονάλιζα, με ποιος ξέρει.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Θα είναι ωραίο σχήμα.
0: Θα είναι ωραίο σχήμα. Θα είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Γιατί είμαστε εμείς παγκόσμιο φαινόμενο. Το λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Είμαστε, το λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης. Να είναι καλά τα φιλιά μας και την αγάπη μας εκεί που είναι μαζί με την Έλλη την Κοκκίνου. Και...
0: ανοίγει και ο Θοδωρής ο Φέρης που είναι, θα είναι.
1: Τώρα την Παρασκευή.
0: Ναι,
1: ναι,
0: μαζί
1: τώρα,
0: με τη Στέλλα Καλή.
1: Εν τω μεταξύ, έχουν ξεκινήσει και όλες τις πρωινές εκπομπές από τη Δευτέρα. Δεν έχω πει τίποτα. Έχουν ξεσαλώσει. Παναγιώτη, επειδή.
0: Και ακόμα δεν έχει δει τίποτα.
1: Λοιπόν, θα σα πω κάτι τώρα, θα αφήσω γιατί δεν έχουμε τώρα χρόνο. Θα σα πω μόλις επιστρέψουμε όμως, επειδή έχω υπάρξει τέτοιες εκπομπές. Δώστε μου λίγο έτσι χρόνο να σκεφτώ πώς θα το πω και θα το πω μόλις επιστρέψουμε.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρχεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Daily Couscous. We'll be right back.

0: Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου, εδώ είμαστε ένα τελικό σκοσίνη στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, παιδιά, είναι ότι έχω εικόνα όλες τις συσκέψεις των πρωινών εκπομπών, πώς τρίβουν τα χέρια τους με τη θεματολογία αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το πώς, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, βάζουν τους ανθρώπους να πηγαίνουν να βρίσκουν ό,τι μπορεί να υπάρξει σε στοιχείο, σε αποκλειστικό, σε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, με αποτέλεσμα, τώρα μιλάμε να λέγονται και σοβαρές ανακρίβειες, ίσα και μόνο για να πούνε ότι κάτι έχουν. Αλλά είναι συγκλονιστικό, αλήθεια το λέω, πώς έχουν ξεσαλώσει έτσι σε αυτές τις δύο μέρες που έχω ψήλο δει, γιατί δεν βλέπω πια, γιατί μου μαυρίζουν και την ψυχή, όχι τίποτα άλλο. Υποθετικά πρέπει να είναι ψυχαγωγικές εκπομπές. Ναι. Αλλά μόνο ψυχαγωγικές δεν είναι. Ψυχαγωγικές γίνονται όταν ξεκινάει μια συνέντευξη, που και εκεί όχι και τόσο, και αν έχει και ένα section, ας πούμε. Δηλαδή, μια χαρά ήταν η Ελένη Χατζίδου με τον Έτσι Κλουπιάβλου. Τέλεια ψυχαγωγική εκπομπή ήταν.
0: Κάνεις και τρομερό πρόμο σε αυτό.
1: Σε ποιον?
0: Πολυστέλεια η ψυχαγωγική εκπομπή ήταν.
1: Ήτανε.
0: Δοπαμίνια πολύ.

0: Αυτό είναι ο Ράκ, αυτό είναι Παλώμα.
1: Mm-hmm. Εδώ είμαστε λοιπόν και να σου πω κάτι. Έχεις ακούσει ότι αλλάζουν τα ευρώ? Αλλάζει.
0: Α, που λένε ότι μπορεί να είναι η δικιά μας, η Μαρία Κάλλας.
1: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω για τη Μαρία Κάλλας. Εγώ διάβασα ότι αλλάζουν
0: το 5 ευρώ.
1: Ότι αλλάζουν εμφάνιση και ότι έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη διαδικασία του επανασχεδιασμού των χαρτονομισμάτων. Και υπάρχουν δύο, λέει, βασικές θεματικές που έχουν προκριθεί και θα περιστρέφονται γύρω από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τη φύση, τα ποτάμια και τα πτηνά. Πώς φάνηκε αυτό?
0: Τα πτηνά.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και εγώ έχω τώρα να.
0: Κτηνοδία.
1: Να κάνω μια ερώτηση, εγώ μου επιτρέπει. Ναι. Αν μπορούσατε να βάλετε ένα ελληνικό πράγμα, θέλω να μου πείτε, πάνω σε ένα χαρτονόμισμα ευρώ, τι θα ήταν αυτό?
0: Όχι, γιατί αυτή είναι ένα βύση, έτσι. Την περιμένουμε και το Σάββατο θα γίνει χαμός στο Άκα.

0: Αγαπημένες μέλισσες, κύμα.
1: Μέλισσες, κύμα.
0: Ε,
1: ωραία. Μέλισσες, τι θα κάνουνε.
0: Στο Vox θα είναι ο Χρυσός Μάστορας με τις μέλισσες.
1: Okay.
0: Και άλλοι θα είναι μαζί, δεν ξέρω. Είχε ακουστεί κάποια στιγμή η Βιαδάμου.
1: Α, ωραίο.
0: Αλλά.
1: Ανατρεπτικό. Μου θυμίζει λίγο Vox.
0: Ναι.
1: Κάπως λίγο παλιά Vox.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Το μαγαζί δεν θυμίζει Vox. Είναι τελείως διαφορετικό στήσιμο.
1: Δεν έχω.
0: Το Vox ήταν ορθογώνιο.
1: Το παλιό hotel μου είναι. Το παλιό.
0: Ναι, είναι πιο τετραγωνισμένο το Vox.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το άλλο είναι διάδρομος.
1: Α, ναι.
0: Ναι, το Vox είναι πολύ πιο μικρή πίστα του.
1: Δεν έχω πάει. Δεν ξέρω πώς είναι.
0: Α, εγώ έχω πάει.
1: Εκτός αν. Καλά, προφανώς. Και πού δεν έχεις πάει, άλλωστε.
0: Πουθενά. Ναι.
1: Πουθενά, θα σου απαντήσω εγώ.
0: Δεν υπάρχει κάπου να μην έχω πάει. Τώρα που κάθομαι και το σκέφτομαι και το αναλύω στο μυαλό μου.
1: Πουθενά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Μοιραία, αναγκαστικά θα έλεγα. Με τραβάγανε.
1: Το καταλαβαίνω. Έτσι. Το καταλαβαίνω. Λογικό.

0: Λάζαρε, ξέρεις πως ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Duro-Stick και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Duro-Stick.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτό είναι ο Νίκο Βέρτη και δηλώνει για ερωτευμένο.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι, ερωτευμένο.
1: Εγώ κάπου διάβαζα εντωμεταξύ.
0: Όχι, το τραγούδι εννοώ.
1: Το ξέρω. Εγώ κάπου διάβαζα ότι χώρισε.
0: Τι να σου πω, ξέρω και εγώ, γιατί ξέρουμε την προσωπική ζωή του
1: Βέρτη. Αυτό δεν ξέρουμε ποτέ την προσωπική ζωή του Νίκου Βέρτη. Οπότε βγαίνουν διάφορα. Τέλος πάντων, παιδιά, σε κάθε περίπτωση τα αφήνουμε όλα στην άκρη. Για μια ζωή ξέρουμε και αυτή είναι η δικιά μας. Εντάξει. Επίσης, τι ξέρουμε, το μοναδικό σίγουρο είναι ότι ένας Μασούτης είναι μέσα στη ζωή μας. Κανονικά, στην καθημερινότητά μας. Ένας Μασούτης είναι εδώ, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας.
0: Μασούτης είναι εδώ, ενωμένο δυνατό.
1: Ακριβώς. Μασούτης κριτικός δηλαδή και τώρα, δηλαδή, όπου και να πάτε.
0: Όλοι, χαμός. Όλοι κριτικοί για ένα Μασούτη.
1: Δηλαδή. Ακριβώς. Όπου και να πάτε, λοιπόν, βρίσκεται ένα Μασούτη. Τι λέγαμε πέρσι, 500 καταστήματα. Καλά, τώρα βάλτε.
0: Άστο. Δεν έχουμε χάσει τον λογαριασμό που λέει.
1: Τον έχουμε χάσει,
0: δεν ξέρω πόσα καταστήματα έχω.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε κάνει αντικαταμέτρηση. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούμε να σα πούμε σίγουρα. Είναι ότι αν μπείτε στο application, στο διαδραστικό χάρτη, θα σα βγάλει του μασούντε που είναι δίπλα σα. Αυτό είναι το μόνο.
0: Εγώ θέλω
1: σίγουρα
0: να σου πω ότι έχει βγάλει μία προσφορά σε βαλίτσες πολύ ωραία. Ναι. Πολύ σωστή.
1: Πού θες να πα?
0: Όχι, δεν θέλω να πάω. Ενώ αν θέλει εσύ να πάρει
1: τον
0: τραπέζι.
1: Πού θες να πα, πού θες.
0: Δεν θέλω να πάω κάπου.
1: Όντω έχει βγάλει μία. Γενικά βγάζει πάρα πολλέ προσφορέ και ακόμα είμαστε σε αυτή την περίοδο που διανύουμε.
0: Ναι, αρτίστε, κάθε... βαλίτσες έχει τώρα. Ναι. Γι' αυτό το λέω.
1: Που κάθε εβδομάδα βγάζει και ένα προϊόν, κάθε Σάββατο
0: πάτωμα.
1: Ένα προϊόν πάτωμα. Οπότε να το έχετε στο νου σα. Συν τη άλλη, όσε έρχονται και οι ειδοποιήσει, θα πάσουν notifications για την προσφορά τη ημέρα και γενικότερα για τι προσφορέ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μα ώρα.
0: Καμπάνε, αυτό είναι ο Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφουμε με ένα daily throwback. Εντάξει. Εσύ το λες.
1: Εγώ το λέω, ναι.

0: Δύσκολα φεγγάρια, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Daily Couscous, εδώ είσαι συντονισμένος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούς, Κατ' ο Παύλα Κούς στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Και εμείς, είσαι έτοιμος?
0: Ναι, λοιπόν, γεννήθηκα έτοιμος.
1: Για το συγκεκριμένο σίγουρα έχει γεννηθεί έτοιμος, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι του 1999. Εντάξει. Ο συνθέτης είναι ο Φιβός. Εντάξει.
0: Άντρας, γυναίκα?
1: Γυναίκα είναι.
0: Γυναίκα.
1: Γυναίκα είναι. Και ξεκινάει και λέει το τραγούδι αυτό.
0: Ξεκινάει και λέει το τραγούδι.
1: Πω πω, πάλι κλαίω κλαίω. Είσαι εσύ
0: ο άνθρωπός μου?
1: Όχι. Αυτό είναι πιο μετά, δεν είναι.
0: Είσαι εσύ τα γόρι μου, είσαι το μονάκι.

0: Ρωτάω πια. Προσπαθούσα να σκεφτώ. Εσύ, άκου, δεν ξέρεις. Με την ανάπτυξη του τραγουδιού τα θυμάμαι.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι είπα το είσαι εσύ. Δεν συνέχισα. Να πω είσαι εσύ τα γόρι μου. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι πολύ τρομακτικό.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Είμαι πολύ βανδικός.
1: Ναι.
0: Είμαι πολύ. Δηλαδή. Είμαι και βυσικός, αλλά είμαι και πολύ βανδικός, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και εγώ.
0: Δηλαδή,
1: και τα δύο.
0: Σκέψου τις προάλλες είχαμε μια κουβέντα, γιατί είχαν προτείνει ένα τραγούδι για τη Δέσποινα, το οποίο είχε μέσα το «Γυναίκες δυνατές».
1: Ναι.
0: Κάπως το είχε μέσα και λέω, παιδιά, το έχει πει η Δέσποινα.
1: Κορίτσι πράγμα. Και όχι μόνο.
0: Το είχε πει στο Σελαβή. Στον πρώτο τελευταίο δίσκο που είχε κάνει με το Φίβο. Ο τελευταίος δίσκος ήταν το Άλλαξε, που είχε μέσα το νησί.
1: Έχει πει το συγκεκριμένο τραγούδι, λες εσύ τώρα.
0: Έχει πει ένα τραγούδι που λέει «Γυναίκες δυνατές σε δύσκολες στιγμές» κτλ. Και η γυναίκα μου λέει, έλα μου λέει, ποιος θα θυμάται. Λέω, αρχικά η ίδια που το έχει πει. Οπότε ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Κατάλαβες.

0: Ηλίας Βρετός, αυτό είναι το πρόστιμο. Ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί αρκετά.
1: Ναι,
0: που έχει αλήθεια κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα και είναι και πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Το έχεις πει και εσύ ότι θα είναι, ότι θα αρέσει πάρα
0: είναι,
1: πολύ αυτό
0: είναι,
1: το τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Γενικότερα είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε ή πολύ ωραία τραγούδια ή τελείως αδιάφορα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε κυκλοφορίες, τολμώ να πω.
1: Και έρχονται και άλλα τραγούδια.
0: Καλά. Και που είσαι ακόμα. Έρχεται και καινούριο Ρουβάς. Έρχεται συγκλονιστική.
1: Όπα.
0: Πέγγι Ζήνα.
1: Τρελάνομαι για Πέγγι Ζήνα.
0: Πέγγι Ζήνα είναι συγκλονιστική.
1: Έρωτα με Πέγγι
0: Ζήνα. Πάρα πολύ ωραίο ντουέτο Γιώργο Σαμπάνη με Νίκο Μακρόπουλο.
1: Ναι, μου το έχει πει αυτό. Αλλά Πέγγι Ζήνα τώρα με έχει βάλει σε τέτοιο.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ζεμπέκι που το έχει γράψει ο Γιώργο Σαμπάνη με την Ελένη Γιανατσούλια. Πολύ ωραίο. Και εξής, επειδή νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια πάνε πάρα πολύ στην Πέγγι Ζήνα.
1: Τρελαίνομαι για την Πέγγι Ζήνα γενικό. Η Πέγγι Ζήνα πού θα είναι?
0: Θα είναι στο Μέτζο.
1: Στο Μέτζο, ε.
0: Ξεκινάει στα μέσα του Οκτώβρη.
1: Πάλι με τον Αναστασία.
0: Με τον Χρήστο Τσιλόπουλο θα είναι.
1: Με τον Χρήστο Τσιλόπουλο, μάλιστα. Οκ. Okay. Τέλεια.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Λαέ των Γιαννιτσών. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς. Η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας. Με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Συγγνώμη, έχουν στείλει τα μηνύματα για το ευρώ. Ευρωνόμισμα, για το χαρτονόμισμα. Τι θα βάζανε πάνω. Αρχικά θα πάω στα πιο ανάλαφρα. Η Σοφία λέει τη Δύση.
0: Από το πτηνάκι το οικοσύστημα.
1: Ναι, είπα γενικά τι θα βάζανε σαν ελληνικό σύμβολο. Και μου λέει τη Δύση. Εντάξει.
0: Ναι, καλύπτει και Ελλάδα και Κύπρο. Είναι 2-1.
1: Την Ακρόπολη στο Κατοστάρκο και κλείσαμε, λέει ο Πέτρος.
0: Η Ακρόπολη δεν είναι ένα από τα θαύματα του κόσμου.
1: Όχι. Ο κολοσσός της Ρόδου είναι. Σε ένα από τα. Νομίζω η Ακρόπολη δεν είναι. Κρεμαστική επί της Βαβυλώνας είναι.
0: Τίποτα πολλά αυτά δεν υπάρχουν, εντάξει.
1: Ναι, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν, μάλλον. Ξέρω εγώ. Και κάποιος άλλος λέει εδώ πέρα μια πάρα πολύ σωστή
0: τοποθέτηση.
1: Ναι, τοποθέτηση. Μια ελληνική γιαγιά με τάπερ. Αυτή είναι η πραγματική πολιτιστική μας
0: ζακέτα να πάρεις.
1: Το ζακέτα. Έχετε δίκιο, παιδιά.
0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα που παρίζει.

0: Αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, η οποία έρχεται και με καινούριο δίσκο. Δεν ξέρω αν έχει δει, έχει τη ζάρι συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ
0: κάνω
1: πράγμα.
0: Reveal. Κάνω reveal.
1: Πολύ, πολύ πράγμα.
0: Κάνω σοβαρό reveal. Αν έχει δει, στα πάντα που έχει πλέον έχει ένα 2%.
1: Mm.
0: Είναι και το τίτλο του καινούριου τη άλμπου. Τα λέγεται 2100.
1: 2100.
0: 2100.
1: Υπάρχει τραγούδι που λέγεται 2100.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο. Mm.
0: Είναι ωραίος ο δίσκος γενικά.
1: Ανεβαστικό. Είναι μπαλαδά. Είναι mid-tempo.
0: Mid-tempo νομίζω είναι.
1: Mid-tempo.
0: Ή mid-tempo ή ανεβαστικό είναι.
1: Okay.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, γιατί μην νομίζεις το έχω ακούσει το καλοκαίρι.
1: Οκ, το αφήνω εδώ.
0: Αλλά το έχω δει, κρατούσε κάτι Vogue και έγραφε 2100. Είχε ένα t-shirt που έγραφε 2100.
1: Mm.
0: Δεν ξέρω αν όντως υπάρχουν αυτά ή αν τα προσθέτει και τα έχει για να και καλά να το λικάρει χωρίς να πει κάτι.
1: Πάμε για merch και εδώ πέρα.
0: Φαντάζεσαι.
1: Ε.
0: Μπορεί. Πώς είναι ήδη το, αυτή είναι και την καρμπή.

0: Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, δεν έχουν πει τίποτα για τη μέρα θετικής ενέργειας τις προηγούμενες μέρες. Τώρα που είδα Ελένη Φουρέιρα το θυμήθηκα.
1: Και εγώ τώρα το σκέφτηκα.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο και ήταν την Παρασκευή. Γι' αυτό.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Το ξεχάσαμε.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Εγώ δεν ήμουνα. Μόνο ότι ήταν πολύ ωραία και που βγήκε στο τέλος ο Θοδωρής και που είπε και του Μαζονάκη.
1: Όλοι και η Ελένη είπε του Μαζονάκη. Και η Αναστασία είπε. Για τον του Γιώργου Μαζονάκη. Ούτε εγώ ξέρω γιατί δεν ήμουν. Ήμουν στην Κύπρο, η αλήθεια είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ εμένα το stage αυτό που κάνανε από πάνω το γυριστό. Ήταν πολύ.
0: Και πρωτότυπο. Μόνο στο εξωτερικό έχει γίνει.
1: Ναι, στην Britney Spears την ακριβή.
0: Πριν χρόνια πολλά. Γιατί η Britney Spears.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα όμως.
1: Ήταν. Έλα, κοιτάξτε, ήταν πολύ ωραία. Σε κάθε περίπτωση όμως είχε πάρα πολύ κόσμο, όντως, και πάρα πολλά νέα παιδιά που. Έτσι δώσαν το παρόν στην ημέρα θετικής ενέργειας. Η Ντατ Λίλη που βγήκε μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της. Η Γλυκούλα βέβαια. Ήταν ωραία.
0: Ήταν. Είχε το κάτι. Έρχονται και άλλες εγκυμοσύνες να πω. Κάπου εδώ λοιπόν. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου. Bye.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Live 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
2: Σε είδα πάλι ξαφνικά

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μην

0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκέψη.

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
3: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
4: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είσαι.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3. Life 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

Είναι το Internet Report στο Live 106,3. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Έχεις κουτάλα για μακαρόνια και ίσως να έχεις προσέξει ότι έχει μια τρύπα στο κέντρο της. Ξέρεις γιατί? Η τρύπα αυτή είναι σχεδιασμένη για να υπολογίζεις την ποσότητα μακαρονιών που θα βγάλεις για τη μερίδα ενός ατόμου. Φυσικά εσύ βγάζεις πολύ περισσότερα. Ποιος θέλει να φάει μόνο μια τρύπα μακαρόνια?
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπουμε να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
3: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: και τώρα.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλος στη Soul και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ray Charles, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930 σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943 σαν σήμερα και κάψε καρδιές την εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949 σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Μπρους Σπρίγκστιν. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπεσε ο γεννημένος το 1955 σαν σήμερα, Ιταλός ποδοσφαιριστής Πάολο Ρόσι.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι

με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612,
2: ε! Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

0: Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

106,3. Δυνάμωσέ το. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και βρισκόμαστε επισήμως στη μέση της εβδομάδας. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδός σας και σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου έχουμε μια ημερομηνία που πραγματικά μας δίνει αρκετά να πούμε. Από τα ξημερώματα έχουμε μπει και αστρονομικά, να σας πω, στο φθινόπωρο. Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών, ενώ πλησιάζει και ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτιστικό τρίμερο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και φυσικά έχουμε πολλές αγαπημένες μουσικές. Καλώς ορίσατε.

Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πούμε και χωρίς αστερίσκους ότι από σήμερα έχουμε επίσημα φθινόπωρο. Η φθινοπορεινή ημερία συνέβη στις 3 και 5 τα ξημερώματα. Ωρα Ελλάδας και σηματοδοτεί την αστρονομική έναρξη του φθινοπόρου στο βόρειο ημισφαίριο. Μια λεπτομέρεια που μου αρέσει πάρα πολύ και την είπαμε και χθες να την υπενθυμίσουμε, ότι παρότι λέμε ησημερία, σήμερα στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, για παράδειγμα, η μέρα εξακολουθεί να είναι λίγο μεγαλύτερη από τη νύχτα. Ο ήλιος ανατέλει περίπου στις 7 και 13 και δει γύρω στις 7 και 20. Οπότε έχουμε περίπου 12.

Πάμε και στα σημερινά μας χρόνια πολλά. Σήμερα 23 Οκτωβρίου γιορτάζουν οι Ξανθίποι, ο Ξάνθιπος, οι Πολυξένοι, αλλά και η Ραΐδα. Σε αρκετά ερωτολόγια συναντάμε σήμερα και την Ήρυδα. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες να είστε γεροί και να περάσετε μια πάρα πολύ όμορφη Τετάρτη. Έχουμε δει εδώ και τις διεθνείς ημέρες. Θα επανέλθω σε λίγο να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες με τα γενέθλιά τους. Και επανέρχομαι εδώ να δούμε τι διεθνή ημέρα είναι σήμερα.

0: παλιά. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
5: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Πολύ ωραίο το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ το απόλαυσα πάντως με την ένταση στο τέρμα. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών του ΟΗΕ και υπάρχει κάτι σημαντικό εδώ που αξίζει να γνωρίζουμε. Παιδιά, οι νοηματικές γλώσσες δεν αντιμετωπίζονται διεθνώς σαν κάποιος βοηθητικός τρόπος επικοινωνίας. Να ξέρετε ότι είναι κανονικές γλώσσες και η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναγνωρίζει ότι έχουν ισότιμη θέση με τις ομιλούμενες γλώσσες. Το φετινό μήνυμα είναι Declaring Deaf People's Human Rights, δηλαδή η κατοχύρωση στην πράξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων των κουφών ανθρώπων, και το 2026 έχει μάλιστα διπλό συμβολισμό. Συμπληρώνονται 75 χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κουφών και 20 χρόνια από την υιοθέτηση της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Οπότε δεν μιλάμε απλώς για μια παγκόσμια μέρα, μιλάμε για πρόσβαση στη γλώσσα, στην εκπαίδευση, στην πληροφορία και σίγουρα τη συμμετοχή στην ίδια την κοινωνία. Πολύ ωραία, έτσι μάθαμε και σήμερα τι γιορτάζουμε. Αφού σας τα είπα όλα τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πατήσω το play να φέρω την επόμενη κομματάρα στην παρέα μας.

Κάπου εδώ. Ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνίας του Flight Mode. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Παδριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής μας. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές επιλογές σας. Στείλτε μου απλώς από πού μας ακούτε και τι θέλετε να παίξει. Εγώ

είμαστε στην κυκλοφορία που αξίζει να κρατήσετε για το τέλος της εβδομάδας. Από την Παρασκευή 25 μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Φέτος το θέμα είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Η ιδέα είναι να δούμε όχι μόνο τι έχουμε κληρονομήσει πολιτιστικά, αλλά και τι μπορεί να απειλεί αυτήν την κληρονομιά σήμερα. Περιβαλλοντικές αλλαγές, φυσικές καταστροφές, κοινωνικές μεταβολές, ακόμα και η τεχνολογία αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε και μεταφέρουμε την ιστορία στις επόμενες γενιές. Υπάρχουν δράσεις σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, να σας πω, αλλά και ψηφιακό πρόγραμμα. Οπότε, αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αξίζει να δείτε τι διοργανώνεται στην περιοχή.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στον Life 106,3. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

106,3. Δυνάμωσέ το. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατρίνου μαζί σας και συνεχίζουμε. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται και τώρα αλλάζουμε έτσι λίγο πεδίο. Από παγκόσμιες ημέρες, εισημερίες, πολιτισμό κτλ. Θα πάμε εκεί που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, στο ελληνικό τραγούδι, και θα δώσω πάσα στο επόμενο κομμάτι που μπαίνει αμέσως τώρα.

θέλω να κάνω έτσι σε αυτές τις διαπιστώσεις που έχουν πιάσει τελευταία εδώ πέρα. Να σας ρωτήσω αν έχετε πάθει ποτέ έτσι, να ακούσετε ένα τραγούδι μια φορά και μετά από 2 ώρες, ας πούμε, να συνειδητοποιήσετε ότι το τραγουδάτε μόνοι σας. Και μάλιστα πολλές φορές δεν θυμάστε ούτε και ποιος το λέει. Θυμάστε μόνο εκείνη τη μία φράση. Αυτό είναι ίσως και το πιο δύσκολο πράγμα σε ένα τραγούδι, να έχει ένα ρεφρέν που να μπαίνει τόσο εύκολα στο μυαλό, ώστε να μην χρειάζεται καν να προσπαθήσεις να το μάθεις. Συνήθως είναι μια απλή φράση, μια μελωδία που επαναλαμβάνεται ή ένας στίχος που ακούγεται σαν κάτι που θα μπορούσαμε να έχουμε πει κι εμείς, έτσι, κάτι πολύ συσχετίσιμο, και μετά συμβαίνει το γνωστό. Το ακούς στο ραδιόφωνο, μετά κάπου έξω, μετά σε ένα βίντεο και κάποια στιγμή αναρωτιέσαι, καλά, πού το πρόλαβα και το έμαθα απ' έξω. Κάπως έτσι λοιπόν πολλές φορές καταλαβαίνουμε ότι ένα τραγούδι έχει γίνει επιτυχία πριν καν κοιτάξουμε νούμερα, charts ή streams, γιατί έχει ήδη καταφέρει το πιο δύσκολο, να μείνει στο κεφάλι μας. Δεν ξέρω, συμφωνείτε ότι και το επόμενο κομμάτι είναι κάπως έτσι.

0: Και τώρα από ολοκαίνουργιο τραγουδί κάνουμε έτσι μια απότομη στροφή, πάμε πίσω. Σήμερα θέλω να δοκιμάσετε κάτι. Λοιπόν, μόλις ξεκινήσει το κομμάτι, μην ψάξετε αμέσως να θυμηθείτε χρονολογία. Σκεφτείτε μόνο πόσο χρόνο ήσασταν. Γιατί πολλές φορές δεν θυμόμαστε πότε κυκλοφόρησε κάτι, αλλά θυμόμαστε λίγο καθαρά το ποιοι ήμασταν όταν το ακούγαμε, πού βγαίναμε, ποιους είχαμε δίπλα μας, τι μας απασχολούσε τότε κτλ. Κάπως έτσι, 3 λεπτά μουσικής γίνονται ολόκληρη περίοδο ζωής εδώ στη μουσική αναδρομή τη σημερινή.
1: Flight mode. Flashback.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Και επιστρέφουμε στο σήμερα για τρίτη ημέρα αυτή την εβδομάδα. Το πρόστιμο του Ηλία Βρετού βρίσκεται στη θέση του καλύτερου κομματιού του Flight Mode. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι που πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα είχε ήδη αρχίσει να χτίζει τη δική του ιστορία μέσα από τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του Ηλία Βρετού και τα social media. Το βίντεο κλιπ ακολουθεί ακριβώς την ιδέα του τίτλου. Κλήσεις, παραβάσεις, γκάζι, χιούμορ, έτσι και μια vintage αισθητική. Μάλιστα, η ίδια η δισκογραφική διευκρινίζει ότι τα γυρίσματα με το αυτοκίνητο έγιναν σε ελεγχόμενο δρόμο και υπενθυμίζει φυσικά ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές. Περνάμε και εμείς αντίστοιχα. Το συγκεκριμένο μήνυμα, δείτε και το βίντεο κλιπ και να το θυμηθείτε, παιδιά, γιατί η ζωή είναι δώρο και μία από τις προσευχές, ας πούμε, στο τέλος της ημέρας είναι το Θεέ μου, σε ευχαριστώ από όλα αυτά τα οποία με γλίτωσες. Λοιπόν, το έλεγε η μαμά μου αυτό πάρα πολύ και το έχω υιοθετήσει και εγώ, γιατί, παιδιά, από αυτά που γλιτώνουμε καθημερινά είναι πάρα μα πάρα πολλά. Μικρή παρένθεση, δεν θα εμποδίσω άλλο τον Ηλία Βρετό από το να έρθει στην παρέα μας με το κομμάτι πρόστιμο, στο καλύτερο κομμάτι λοιπόν αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

την προσγείωση της Τετάρτης μας, τη μουσική προσγείωση. Σήμερα μπήκαμε και επίσημα στο φθινόπωρο. Μάθαμε γιατί η νοηματική γλώσσα συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είδαμε τι έρχεται το Σαββατοκύριακο με τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και θέλω να πω έτσι ότι πέρασαν αυτές οι δύο ώρες, ούτε που το κατάλαβα. Θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, έτσι σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εβδομάδας. Να αγαπάτε πολύ τους εαυτούς σας, παιδιά, να τους προσέχετε. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει ο καθένας μας. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρασυνοδό σας, τη Λίνα Πατριάνου, ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα εδώ, στην ίδια συχνότητα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Live 106,3. Αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του. I can find you.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλο στη Soul και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ray Charles, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930, σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943, σαν σήμερα, και κάψε καρδιές στην εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949, σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Bruce Springsteen. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπαιζε ο γεννημένος το 1955, σαν σήμερα, Ιταλός ποδοσφαιριστής Παόλο Ρόσι.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: She was a man. A man she gets.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού ή εδώ. Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Πρώτη μετάδοση.

0: αγκαλίτη μου.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί σας με την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά με τις δικές σας επιλογές. Ανδρομάχη και Σούσουρο ακούσαμε αμέσως τώρα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μενιδιάτης και Ό,τι πιο όμορφο. Έρχονται και τη Γαρμπή Υποσυνείδητο, Γιώργος Μαζονάκης Επιπτώσεις, αλλά και ο Γιώργος Σαμπάνης με το Τι θέλω εγώ με σένα. Καλή μας διασκέδαση.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Ήταν η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται για τη συνέχεια Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη από την Κατερίνα Λιόλιου και αμέσως μετά Αναπνοή Ανατολή από τον Χρήστο Σαντιγκάη.

0: Life 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης ήταν η Αλικοκίνου με το «Τι σου χρωστάω», μια επιλογή της Ιωάννας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το «Ένοχο κορμί» για τον Λεωνίδα. Έρχονται για τη συνέχεια Νατάσα Θεοδωρίδου και «Φορτηγό για την ελευθερία», Νίκος Απέργης «Αυτά τα χίλια για τον Άρη» και αμέσως μετά Αντώνης Ρέμος και «Δευτέρα για τον Βασίλη».

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Ήταν η Αναβίση και το Όχι Γιατί, μια επιλογή του Σωτήρη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ξανθή Πιστο Ξάνθιπο, στην Πολυξένη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνή Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, αλλά και η Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχονται αμέσως τώρα το Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές και μία από αυτή ήταν του Τάσου, Απών και Καντάδα. Λίγο πριν ήταν ο Νίκος Βέρτης και η επιλογή του Μάριου. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται και τη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο σε ολοκένουργια βερσιόν και αμέσως μετά Ελένη Τσαλιγοπούλου σε remix «Εγώ σ' αγάπησα εδώ». Κανέναν

Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλζον Ονείρων, μια επιλογή της Δέσποινας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Δημήτρη Θοδωρή Σφαίρης και είπες τέταρτο ημίωρο, και σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Σαν σήμερα το 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή της Άννας, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Όλα Μαγικά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

τα μαργαρίτα. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, ήταν η επιλογή του Σάβα, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Έλλη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα. Σαν σήμερα το 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Σαν σήμερα το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ. Τέλος, σαν σήμερα το 1921 έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Εποχή». Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή του Πάνου. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι

0: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.
1: Είμαι αυτός που είμαι και ξέρω ποιος είμαι. Αλλά αν δεν ήμουν αυτός που είμαι, ποιος θα ήθελες να είμαι?
2: Ξέρω εγώ, η Κοντέσα Βαλέρενα.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.